να του μάθαμε σύν καλαβάνσα ή κο πρόγραμμα. Έτια λάνα θα πενεί η αλαβάνσα σιούρκο αγχοπάρ. Κασπακάνο χέτοχ μάσκο αλαβάνσα. Ojabal sin junsa cualavanza tilachi bitnei, revelación del Espíritu Santo, maolashka. Jeto histema, coloajan, jeto Jesús. Chitamal copitashka tilao.

Ισίνι σαυσαλγούμας κατοντίβα η ταλίλτολαν ανουαλχιόν απνόχκοπίτεν ανε σόλια του αλχούν ωραίλ τυλάβα η ταλισίντολαν ανε ήλτσαχία για ψαρουίπαϊκό ράδιο η ταλίκα πασόχτολαν ανουαλιόκ μουλναχίλ αγέσες ερμάνος λαν ανε ήλτσαχπαϊσόλαχε μουλναχίλ κατσαλοχκουλαλσίν αγέσεκ παϊτουλάν τσαλοχκουλάν λαν ανε κανουκουαλίλ τυλάβα αγέιού Ashkatonti Shahebal Comandio Solchiak Bayayon, Eyetoh Yethun Kualil, Viernes 21 Waishahau Agosto. Ojasegir Haben Maskovit, Eyetoh Eshar Shalom, Mohab Kovit Kaitila, Chivit Neshin, Seguidores de Cristo.